Με τον Τσάλι Αξάξ. Αξία Αξ. Συμμετέχουμε το Κορνία. Φίλο του Βρόκου σε μια σλάκ. By the wink wink. Τι μα μάθω με πρέδιν, ξέρω. Ερικόν και ο Χάνι. Σε μια πασκιά τελάρτ. Με το μαγαδρό και φέρνει μια αναστηρή μότα στη Μάου. Το μένει τλάρτ for fame. Περώνω. Έχει βρει μια όπραντα. Ο Έντιβερ Μάουρον. Μετά τερπίκινγκ τράκον σπόκετ.